0: Η δημοκρατία θα λυθεί.
1: Ο Δίος Εσύρ και τα χύπτερη πνοέ ποταμών τε πηγέ ποντίων τε κυμάτων ανήρισμων γέλασμα παμήτωρ τε γης και των πανόπλην κυκλονικίου καλό.
2: Τι ως απλακία σπινάς το λέγει, σύμβηλον, ο πηγής ημογερά πεθλάνει.